0: για όσους συνεχίζουν ακόμα. Η ώρα είναι 4.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: αυτός που η νύχτα δεν τελειώνει ποτέ. Η ώρα είναι 5.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: 10-2.
1: Υπόγειες διαδρομές.
2: Νύχτα που κρύβεις μέσα σου.
1: Κάθε Δευτέρα βράδυ στις 9 με τον Κώστα Κότσι.
3: Βάλε φωτιά σ' ό,τι σε καίει, σ' ό,τι σου τρώει την ψυχή.
1: Στον Αμβραγέ 919.
4: Ακούτε την καλύτερη μουσική της πόλης.

0: Οι βασικές ανάγκες στη ζωή είναι το νερό, το ψωμί, τα ρούχα και ένα σπίτι όπου μπορείς να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 6.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακή FM.
2: Τι είναι.

0: Τα απογεύματα της Δευτέρας στον Αμβρακία 9-19 αποκτούν νέο ενδιαφέρον. Κάθε Δευτέρα στις... Ρε σε Χρήστο, γιατί δεν τα λες μόνος σου?
1: Έλα ρε, ναι. Κάθε Δευτέρα 7 με 9 τα απόγευμα.
0: Καλά, καλά, άστο σε μένα. Κάθε Δευτέρα απόγευμα, 7 με 9, The Locker Room Live με τον Χρήστο Βελαέτη στον Αμβρακία 919 και στο 919.gr.
2: Μάθε λίγο μπαλίτσα. Baby.

0: Για κάποιους η μέρα ξεκινάει. Για κάποιους άλλους η νύχτα τελειώνει. Η ώρα είναι 7.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
2: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
3: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
2: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
3: Υποδήματα Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
3: Το Μουτζόγλου Σούς.
2: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
4: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά ΣΥΕΨ. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
5: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Άντε βρε, ακόμα αυτός ο καφές.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
6: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
5: Ώρα για εξοικονομώ.
6: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
5: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
6: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
5: Μέγιστη επιδότηση 75%.
6: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
6: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
5: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
7: Αμβρακία FM.

0: Ανδρακία FM.
1: Να ζεις κάθε δευτερόλεπτο της ζωής σου. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάος Κουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697-7-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Ανδρακία FM.

Above, far off, a bird, a plane.

0: αυτό! Τι σημαίνει ελεύθερη συμβίωση?
1: Αμβρακία γλυκιά μου, ελεύθερη συμβίωση σημαίνει ότι θα έρχομαι και θα φεύγω όποτε θέλω.
0: Μα ο 919 είναι το σπίτι μας.
1: Αμβρακία, τέλος.
2: Ο Χρήστος Έξαρχος σε ελεύθερη συμβίωση στον Αμβρακία FM. Πρωινά στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Δούλευε σαν να μην έχεις ανάγκη τα λεφτά. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810-79570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
5: Για να μην χάνεστε στο χώρο της αγοράς ακινήτων, Actio Real Estate.
6: Μια ομάδα συμβούλων και εκτιμητών σας προσφέρει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και αναλαμβάνει για εσάς την πώληση ή την ενοικίαση του ακινήτου σας.
5: Ή την έβρεση κατοικιών, επαγγελματικών χώρων και αξιοποιήσιμης γης σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
6: Στην Ήπειρο, τα Επτάνησα, αλλά και σε όλη την Ελλάδα. Οι μεγάλες ευκαιρίες σας περιμένουν εδώ.
5: Actio Real Estate. Λεωφόρος Ιωαννίνων και Ηφαιστείων Οσένα, Πρέβεζα. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 26820-21202
6: και 698-8888-552.
5: Δείτε περισσότερα στο actiorealestate.gr.
7: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
8: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
7: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
8: Το Μουτζόγλου Σούς.
7: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
8: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
7: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
8: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
7: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
8: Το Μουτζόγλου Σούς
7: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μέχρι τις 11 θα είναι ο Χρήστος Εξαρχός. Μείνετε μαζί μου, έχει μουσικάρες. Καλημέρα, Λίνα. Καλημέρα στη Τζόρτζια στην Αθήνα. Καλημέρα, Καταρίνα. Good evening, Kansas. Καλημέρα σε Μόσχα, Φιλανδία. Μπρισσέλς. Ελβετία, Γερμανία. Και United Kingdom. Wonderful Stars. Νίκος Μπαντ. Νίκος Μπανταλούκας. Και Ζωζέ. Κον η Μπάτσι Μέι. Κάτι με φιλιά λέει, νομίζω σαν τα φιλιά μου.

0: ψιλοτάκου, να.
1: Non è la stessa vita.
0: Μπικίνι και γυαλιά ηλίου μόνο.
1: La mente.
0: Σήμερα δεν γιορτάζει κανείς.
1: Gioia infinita. Voglio averti qui con me.
0: Σα σήμερα όμως το 1930.
1: Amore,
0: το πρώτο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου αρχίζει στο Μοντεβιδέο της Ουρουγουάης. Γαλλία-Μεξικό ήταν 4-1.
1: Per l'eternità.
0: Και σαν σήμερα το 1985 διεξάγεται ταυτόχρονα στη Φιλαδέλφια και στο Λονδίνο
1: Amore,
0: το κοντσέρτο με την επωνυμία Live Aid.
1: Perché sei solo tu.
0: Ήταν για το σκοπό ήταν να συγκεντρώσει την προσοχή του παγκόσμιου πληθυσμού αλλά και χρήματα για τους λιμοκτονούντες κατοίκους της Αφρικής. Είναι εκεί σε αυτό το κονσέρτο που οι Queen εκτόξευσαν τις προσφοράς. Όλο καινούριο. Cherries.
2: Cherries the life.
0: Cooler the gang. Ολόφωσκο είναι το remix, έτσι.

Καλημέρα στο chat ξανά. Καλημέρα Τζόρζ. Καλημέρα στα ταλέντα. Καλημέρα Δημήτρη. Και άκουσε τώρα πρόβλημα. Η Γερμανία λέει έχει τη Volkswagen, η οποία καταραίει σε ορισμένα τμήματά της και θα γίνουν πολλές απολύσεις. Βρήκαν τη λύση. Έκλεισαν συμφωνία με το Ισραήλ. Μια γραμμή αντί για αυτοκίνητα να παράγει εξοπλισμό για το Iron Drone του Ισραήλ. Και εκεί έσκασε το Κατάρ, το οποίο έχει αγοράσει το 10% της Volkswagen και λέει όχι. Καλό έτσι. Κατά τα άλλα, Love is Blue. George Mavridis.

Τσαρά. Καλημέρα και στο Στράτο. Η ταλαιπωρία στην Εγναντία συνεχίζεται. Υπάρχει και άλλη ταλαιπωρία. Προσπρέβεζα τώρα. Ωραία κύκλικη κόμβη. Όντως πρέπει να υπάρχουν κύκλικη κόμβη. Αλλά ρε παιδιά, εάν πας εσωτερικά στην Πρέβεζα, δηλαδή από το Λούρ ευθεία, φτάνει σε κύκλικο κόμβο και για 50 μέτρα, ακριβώς για 50 μέτρα, σε στέλνει δεξιά από την παραλιακή. Δηλαδή να κάνεις ολόκληρο κύκλο, πόσο δύσκολο να βάλουν ένα φανάρι εκεί. Αλλά αυτά τα πρόχειρα.

όλους που το κάνουν ευθεία. Περιμένουμε, μόλις δεν έρχεται κανείς, κάνει αριστερά, 50 μέτρα έφυγε. Αν θες να πας πρέβεζα. Αν θες να πας παραλία, είναι μια χαρά. Love is blue. George Mavridis. Και τώρα μια soulful jazzy house remix στο Thinking of You. Καινούριο και αυτό, πατήστε τα κουμπάκια.

Αλλοτραφής μου το έστειλαν, αλλά ήταν σε μήνυμα και δεν το είδα κατευθείαν. Κόμι Μπιάτσι Μέι είναι με τα φιλιά μου. Καλημέρα στη Βόνιτσα. Καλημέρα στον Κωνσταντόπουλο.

Good morning Bucharest. Καλημέρα εδώ στη Μούτα. Καλημέρα και στην κυρία Βίκη. Άκουσε και την άχρηστη πληροφορία της ημέρας. Το παλαιότερο κομμάτι Τσίχλας έχει ηλικία, λέει, 9.000 ετών. Από τι δεν μας είπαν ότι είναι? Ρητίνη. Και ένα καλό από το Σοφοκλή. Αθηναίος τραγικός ποιητής, για όποιος δεν ξέρει. Το δώρο φέρνει δώρο.

Πρώτη είδηση αμαζικής εξημέρωσης. Είπα Ιράν, νέοι μαζικοί αμερικάνικοι βομβαρδισμοί και σφοδρά ιρανικά αντίπεινα. Τύχης Γιάννη, τύχα πάντα. Για Ουκρανία δεν βλέπω κάτι. Καλημέρα Στεφανία. She's crazy like a fool. Πλατωνικός έρωτας. Dimzach. Brand new.

ξεκίνησαν και οι δημοσκοπήσεις. Ανά 3-4 μέρες έχουμε και μία. Για να υπάρχει θέμα συζήτησης, έτσι. Τώρα αρχίζει ο πλατωνικός έρωτας των κομμάτων με τους ψηφοφόρους. Είναι η περίοδος. Dim Zach ήταν αυτό. Ακριβώς στη μέση εκπομπής. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Είναι πάντα ο Χρυσός Έξαρχος. Και εσείς Ελλάδα μαζί μου μέχρι τις 11. Οι μουσικάρες συνεχίζονται.

παντρεύτηκε, λέει η Χερτζίκοβα, το διάσημο μοντέλο της Τσεχία, μαζί με τον 25 χρόνια τώρα σύντροφό της. Γνωρίστηκαν, λέει, το 2001, αραβωνιάστηκαν το 17 και παντρεύτηκαν το 26. Και έχουν και τρία παιδιά. Αυτά είναι. Τι περίμεναν, δεν ξέρω, τόσα χρόνια. Αφού ο βίος ήταν in common. Το all-time classic Black Coffee Remix.

ακούστε μία είδηση. Η ΔΔΕ έδωσε το πράσινο φως για φωτοβολταϊκά στο μπαλκόνι. Δεν θα σας πω όλες τις λεπτομέρειες, αλλά 2-3 πανελάκια μπορείτε να τα βάλετε στο μπαλκόνι. Συν είναι. Robert Georgescu. Raptor.

Τέλειο σε το Wimbledon. Ο Ιταλός Σίνερ το πήρε για δεύτερη χρονιά back to back. Και μια μπασκετική είδηση. Ο Ντιαλό έκλεισε στους Nuggets. Καλημέρα στο DJ Άγγε στη Σαλονίκα. Άκη, ετοιμάσου. Το επόμενο είναι brand new. Νάντια Λί ήταν αυτό. Robert Georgescu Remix. Soul to Soul. Afro House.

δελτίο αθλητικών μεταδόσεων σήμερα δεν έχει. Ξεκίνησαν όμως οι θηρινές εκπτώσεις. Θα διαρκέσουν, λέει, μέχρι το τέλος Αυγούστου. Afro Soul Galaxy. Soul to Soul. Και αυτή είναι η Ριβιέρα. Brand new George Mavridis. Οι διαθέτοντες ανοιχτό και καλά ηχεία το βάζουν και πάνω.

Θεσσαλονίκα, θα το ακούσετε σίγουρα μεσημέρι βράδυ σε όλα τα μέσα. Λίγο μετά την απογείωση αεροπλάνου σπάει ένα μέρος του κινητήρα, σκάει πάνω σε παράθυρο και παραλίγο να ρουφήξει το παράθυρο εκτός τον επιβάτη. Απίστευτο, έτσι. Amore mio. New Italo Disco.

συνέντευξη ο Γιώργος Μαζονάκης στην Κύπρο και είπε μεγάλη ατάκα. Ήμουν, λέει, η χαρά του Δρομοκαίτιου. Κάποιοι έλεγαν, εντάξει, μια χαρά είμαστε, αφού είναι και ο Μαζονάκης εδώ.

Αυτό ήταν για σήμερα. Thank you for the company inside and outside of Greece. Στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Χρήστος Εξάρχος. Μαζί θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 10.

0: Αμβρακία FM.
1: Χόρευε σαν να μη σε βλέπει κανείς. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αγάπα, σαν να μην έχεις πληγωθεί ποτέ. Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
4: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
4: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
3: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
4: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
3: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
4: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
3: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
4: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
4: Τηλέφωνο 26810 79 570.
3: Μπαίνεις Αστρολάβο,
4: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Αυτοί που περνούν τη ζωή τους κλεισμένοι σε ντουλάπες μυρίζουν ναφθαλήνη. Η ώρα είναι μία.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
5: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
4: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
5: Το Μουτζόγλου Σούς.
4: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
5: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
4: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
5: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
4: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
5: Το Μουτζόγλου Σούς
4: ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
0: Αμβρακία FM.

0: η μουσική τρέφει τις πεινασμένες καρδιές μας. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: ...25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
3: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
3: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
2: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
3: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
2: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
3: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
2: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
3: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
3: Τηλέφωνο 26810-79570.
2: Μπαίνεις Αστρολάβο,
3: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
4: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
4: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
3: Ώρα για εξοικονομώ.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
3: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
4: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
3: Μέγιστη επιδότηση 75%.
4: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
3: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
4: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
3: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Μην κοιμάσαι, είναι επικίνδυνο. Μην ξυπνάς, θα το μετανιώσεις. Η ώρα είναι 4.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: 25 χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
1: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
0: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
0: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
1: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
0: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
1: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
0: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
0: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
1: Τηλέφωνο 26810-79570.
0: Μπαίνεις Αστρολάβο,
1: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
2: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέκ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέκ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
3: Αμβρακία FM.

0: Αστοχία FM.
1: Μουσική είσαι εσύ. Η ώρα είναι 5.
0: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
2: Εκεντρικό look. Μοναδικό design.
3: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο.

2, 3, 4. The beat is rhythm.

0: It's showtime, ladies and gentlemen.
1: Μουσικό άλλο το πίπερο κάθε Τρίτη και Πέμπτη απόγευμα 7 με 9 στο Ναυλακή FM. Ένα δύο ώρο με επιλεγμένες μουσικές καταστάσεις του σήμερα αλλά και ρετρό να βιώσεις το χθες. Παρέα με τον Βαγγέλη Ρίζο.

0: Αμβρακία FM.
1: Η μουσική ελευθερώνει τη φαντασία. Η ώρα είναι 6.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
1: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
2: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
1: Ώρα για εξοικονομώ.
2: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
1: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
2: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
1: Μέγιστη επιδότηση 75%.
2: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
1: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή οδός και σπαΐ 1, Άρτα, έναντι αγάλματος Τσολιά.
2: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
1: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Boxer, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα Tomu Joglu Shoes.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Tomu Joglu Shoes.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Αμβρακία FM.

0: Είναι στο χέρι μας να μην υπάρχουν κακοποιημένα ζώα στη χώρα μας. Σύμφωνα με τον νόμο, απαγορεύεται ένα ζώο να ζει δεμένο ή να ζει στο μπαλκόνι. Ο φόνος, ο βασανισμός και η εγκατάλειψη νεογέννη των ζώων αποτελούν κακουργήματα. Το κόψιμο της ουράς ή των αυτιών είναι κακοποίηση. Η έλλειψη φαγητού και νερού, η διαβίωση ενός ζώου σε ακατάλληλες συνθήκες είναι κακοποίηση. Αν αντιληφθούμε την κακοποίηση ενός ζώου, ενημερώνουμε το genast@astinomia.gr ή καλούμε το 100. Μην κλείνετε τα μάτια. Μην γίνεστε συνένοχοι στο έγκλημα.
1: Υπουργείο Εσωτερικών. Ειδική γραμματεία για την προστασία των ζώων συντροφιάς.

0: Αμβρακία FM 919.
1: Αμβρακία FM.
2: Να είσαι ο εαυτός σου. Η ώρα είναι 7.

0: Δημοτική Ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
1: χρόνια συνεχούς και δυναμικής παρουσίας στην εκπαίδευση.
2: 25 χρόνια με πρωτιές και επιτυχίες.
1: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
2: Δίπλα στους μαθητές μας, προκειμένου να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους.
1: Δίπλα στους γονείς, με συνεχή ενημέρωση για την πρόοδο των παιδιών τους.
2: Με έμπειρο διδακτικό προσωπικό και τιμές προσαρμοσμένες στα δεδομένα της εποχής.
1: Διεύθυνση σπουδών Καραβασίλης Χριστός Μαθηματικός.
2: Κατσικογιώργος Γεώργιος, φυσικός με μάστερ διδακτικής φυσικής.
1: Κατσότης Βασίλειος, χημικός με μάστερ σπουδές στην εκπαίδευση.
2: Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης Αστρολάβος.
1: Καραϊσκάκη 8 Άρτα, πλατεία Κακαβά.
2: Τηλέφωνο 26810 79 570.
1: Μπαίνεις Αστρολάβο,
2: βγαίνεις Πανεπιστήμιο.
3: Αναβαθμίστε την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας, αντικαθιστώντας τα παλιά σας κουφώματα με καινούργια. Με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Alutec Κολλιός. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810 61414 και στο 697 474 539.
4: Αμβρακία FM.

every day at 8 a.m. Live from Ambrakia FM.

0: Αμβρακία FM.
1: Υπάρχουν μερικά βατράχια που όσο και να τα φιλήσεις δεν γίνονται ποτέ πρίγκιπες. Η ώρα είναι 8.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκεντρικό look. Μοναδικό design. Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
4: Αρκετά με τα έξοδα για θέρμανση και ψύξη.
5: Αρκετά με την απώλεια ενέργειας και χρημάτων.
4: Ώρα για εξοικονομώ.
5: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος.
4: Σύγχρονες και αποδοτικές λύσεις σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακούς θερμοσύφωνες. Κλιματιστικά, κουφώματα, θερμομόνωση.
5: Αναλαμβάνουμε ολοκληρωμένα κάθε στάδιο της διαδικασίας του προγράμματος Εξοικονομώ, από τη μελέτη και την προμήθεια έως την εγκατάσταση και τη συντήρηση.
4: Μέγιστη επιδότηση 75%.
5: Οι έμπειροι μηχανικοί και οι επώνυμοι προμηθευτές μας εγγυώνται την απόδοση του έργου σας.
4: Ενεργειακή Άρτας Μπαλάφας Κωνσταντίνος. Περιφερειακή Οδός και Σπαΐ 1, Άρτα, έναντι Αγάλματος Τσολιά.
5: Τηλέφωνο 26 810 2 49 49. Facebook Ενεργειακή Άρτας.
4: Οι αιτήσεις ξεκίνησαν.
0: Αμβρακία FM.

0: Χιλιάδες συνάνθρωποι μας βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση να ζητούν απεγνωσμένα μια φιάλη αίματος. Ας μη βρεθούν αντιμέτωποι με την αδιαφορία. Αφιερώστε 10 λεπτά από τη ζωή σας για να προσφέρετε ζωή σε ένα συνάνθρωπό σας.
1: Αμβρακία FM.

0: Επιτέλους, παρουσιά σου! Ζαβερδινός Ευάγγελος, κύριε Λοχαγέ! Και γιατί εσύ, Ζαβερδινέ Ευάγγελε, είσαι αξούριστος?
1: Είναι το στυλ μου, κύριε Λοχαγέ!
0: Α, πουλάκι μου, είναι το στυλ σου, ε! Γρήγορα στα μαγειρία και στη καλλιόπη, θα ξαναβγείς στη σκιά του φεκαριού!
2: Το ελληνικό ροκ στον Αμβρακέ FM. Κάθε Τετάρτη βράδυ στις 10. Ο Βαγγέλης Ζαβερδινός στη σκιά του φεγγαριού.
0: Τους ζυγούς λύσατες!

0: Αμβρακία FM.
1: Η νύχτα μόλις ξεκίνησε. Απόλαυσέ τη. Η ώρα είναι 9.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας. 919.gr.
3: Ξεχωρίζει από τα βήματά του.
4: Ξεχωρίζει από τα βήματά της.
3: Ξεχώρισε σε κάθε σου βήμα με μία επιλογή.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Κομψότητα, άνεση και ποιότητα σε κάθε σας βήμα.
4: Με την εμπειρία 50 χρόνων σε ένα πλήρως ανακαινισμένο διόροφο κατάστημα, σας περιμένουμε με τις ωραιότερες προτάσεις σε γυναικεία και ανδρικά υποδήματα.
3: Μπόξερ, ραγκάτσα, πάρεξ, τσακίρις μαλάς και πολλές ακόμα επώνυμες επιλογές.
4: Υποδήματα το Μουτζόγλου Σούς.
3: Παντοκράτορος 26, Άρτα.
4: Το Μουτζόγλου Σούς.
3: Ξεχωρίζει με κάθε σου βήμα.
5: Από το 1984 δίνουμε λύσεις. Λύσεις για μια ζωή. Αλουτέ Κολλιός. Μια υπερσύγχρονη βιοτεχνία παραγωγής κουφωμάτων, αλουμινίου και PVC. Θωρακισμένες πόρτες, γκαραζόπορτες, σίτες, κάγκελα και άλλα προϊόντα που ικανοποιούν αξιόπιστα τις δικές σας ανάγκες. Αλουτέ Κολλιός. Κατασκευάζουμε και τοποθετούμε όλες τις εταιρείες αλουμινίου, διαθέτοντας όλες τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές και με πιστοποιητικά CE. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνα 26810-61414 και στο 697-474-539. Αλουτέκ Κολλιός. Αλουτέκ Κολλιός. Υψηλή αισθητική και ασφάλεια.
0: Αμβρακία FM.
6: Η ώρα είναι 9 και ένα λεπτό, όπως γράφει το ρολόι του ραδιοφωνικού σταθμού μας εδώ, του Αμβρακία FM, το 919.gr. Ο Κώστας Κότσης θα είναι πίσω από τις κονσόλες και τα κουμπάκια του ραδιοφωνικού σταθμού για τις επόμενες 2 ώρες. Μείνετε μαζί μας και σίγουρα δεν έχετε κάτι να χάσετε.

Παλιότερα είχαμε τα pick-up και εκεί είχαμε προβλήματα. Όπως καταλάβατε, ένα μικρό κόλλημα στο MP3 που έπαιζε στον υπολογιστή και ακούσαμε δύο φορές το επανάληψο τραγούδι. Αλλά και θυμηθείτε όμως και τις κασέτες που κοβόταν η κασέτα και έπρεπε να την βγάλεις και να την κολλήσεις με σελοτέιπ κλπ. Αυτά βέβαια συνέβαιναν παλιά, στα παλιά χρόνια. Είπαμε σήμερα να παίξουμε κάτι σε διαφορετικές μουσικές. Να μειώσουμε τις εκπομπές που έχουν ελληνικά τραγούδια για αυτή τη βδομάδα. Αν τελικά κάνει εκπομπή και ο Βαγγέλης ο Ζαβερδινός. Αν δεν κάνει, δεν θα έχουμε εκπομπή με ελληνικά τραγούδια στον 9-19 αυτή τη βδομάδα. Αλλά

Ήταν άλλο ένα τραγούδι αγάπης. Η Abigail από την Πάτρα μας τραγούδισαν άλλο ένα τραγούδι αγάπης. Love Song ήταν ο τίτλος τραγουδιού που μόλις τελείωσε. Αλλά αυτή είναι η ζωή.

Ιδανικός ο ακροατής βέβαια θα ήταν ο ακροατής που θα οδηγούσε το αυτοκίνητο και θα μπορούσε να γράφει και μηνύματα, ή τουλάχιστον ο συνοδηγός, ή αυτός που θα έχει καταλήξει σε μια παραλία και θα μαζεύει τώρα για να επιστρέψει, λέμε εμείς τώρα.

Ένα τραγούδι που εμείς το «Οι πιο νέοι» το μάθαμε, «Οι πιο νέοι», τέλος πάντων σε εισαγωγικά αυτό το «Οι πιο νέοι» το μάθαμε από τους Creedence Clearwater Revival και μετά πήγαμε λίγο παραπίσω και το μάθαμε και το ακούσαμε και από την Ίνα Σιμών.

Μην ψάχνετε να βρείτε κάποια φυσική σειρά στα σημερινά τραγούδια, θα κυλήσουν κάπως έτσι. Η Μόνικα από το δεύτερο δίσκο που είχε βγάλει, δίσκο CD που είχε βγάλει, το Exit, μας τραγούδισε το Yes I Do. Η Patti Smith διασκευάζει Nirvana.

Και με τον Leonard Cohen και με το Take This Waltz φτάσαμε στα 45 λεπτά που είμαστε μαζί και προχωράμε. Λίγο δυνατά μπήκαν οι Velvet.

Summer in the City. Μπείτε στο 919.gr, γράψτε μια καλησπέρα και εμείς είμαστε εδώ για να την απολαύσουμε και να καταλάβουμε ότι και εσείς είσαστε εκεί απέναντι και εμείς δεν βάζουμε τζάμπα μουσικές εδώ στο ραδιόφωνο που είμαστε σήμερα κλεισμένοι και εσείς κάνετε βόλτες εκεί έξω.

Το τραγούδι που μόλις τελείωσε είχε τίτλο Plastic και το τραγούδισαν οι Fuzzy Nerds, ένα τραγούδι που, ένα συγκρότημα που ήταν στη γειτονιά μας, στη γειτονική μας πόλη μάλλον, στα Γιάννενα.

Κυρίες μου στην παρέα μας απόψε. Κάτι έχω περάξει εδώ στο μικρόφωνο και ακούγεται μια πολύ δυνατά, μια πολύ σιγά. Αλλά που θα πάει θα το φτιάξουμε. Smith's Big Mouth με Strikes Again, και για να φτάσουμε στις διαφημίσεις των 10 Depeche Mode, 10 Depeche Mode

0: Αγγέλ FM.
1: Παίρνετε πάντα τις απαραίτητες προφυλάξεις. Η ζωή είναι ωραία. Η ώρα είναι 10.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.
3: Εκκεντρικό look. Μοναδικό design.
4: Οπτήσιμο. Ιδιαίτερα για γέλιο και οράσεως. Από τους πιο εκκεντρικούς οίκους μόδας. Οπτήσιμο. Ευάγγελος Γάτσιος. Νικολάου Σκουφά 72 Άρτα. Οπτήσιμο. Σχέδια με προσωπικότητα.
0: Αμβρακία FM.

I'm gonna stand here with you. So, I'm gonna give you a part.

Ήταν η Pearl Jam και μας τραγουδήσαν το It's OK. Και ναι, ναι, έχουμε στη λίστα μας Violent Femmes τουλάχιστον, και ίσως και Sister of Mercy σε λίγο. Μέχρι να περάσει και να φτάσουμε στο σε λίγο, ακούμε Last Drive και Have Mercy.

Αγαπημένη μπάντα, η Last Drive, εδώ το ακούσαμε το τραγούδι του Have Mercy. Εσείς που ακούτε από online ραδιόφωνα ή από το κλασικό ραδιοφωνάκι σας, μπορείτε να πείτε στο 919.gr, να πείτε μια καλησπέρα, αλλά πέρα από την καλησπέρα μπορείτε να δείτε όμορφες φωτογραφίες που έχουν τραβήξει οι ακροατές μας και τις βάζουν, τους ανεβάζουν εκεί στο 919.gr, αλλά να πείτε και μια... και να πείτε για οτιδήποτε, για την εκπομπή, για τα τραγούδια που ακούτε, για οτιδήποτε, μα οτιδήποτε θέλετε εσείς. Καλησπέρα στην παρέα του 919.gr. Πάμε με Rocky Erickson και For You. Καρακλάς Δημήτρη.

Ανήσυχα πνεύματα, χρώματα και μουσικές. Αυτό είναι η Χάρτα, το συνεργατικό καφέ της πόλης. Χάρτα, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά τη νύχτα, στην πλατεία Μονοπωλίου.

Ήταν η Violet Femmes, ήταν το Anti-Tap, ένα τραγούδι που σήμερα με τον Γιώργο, τον George, χορεύαμε. Προβληματίζομαι ή να παίξει το επόμενο.

ο Θείος Γιώργος ή ο Θείος Γιώργος Γκοτζαμάνης μας λέει ότι όντως το χόρευα με το αντιτάπ από τους Violet Femmes που ακούσαμε λίγο πριν, αλλά Θείε Γιώργο, δεν έχεις πρόσβαση στο ίντερνετ να γράψεις το 919GR ή θέλεις τον παλιό παραδοσιακό τρόπο? Α, δεν έχει τηλέφωνο, δεν έχει μηνύματα, τέτοια μηνύματα, το τηλέφωνο σου είναι τα παλιά, με τα κουμπάκια. Εμείς προτιμούσαμε, να σου πω την αλήθεια, αυτό.

Η Gun Club ήταν αυτή και το Sex Beat. Αλλά μετά από αυτό το Sex Beat ακολουθούσε και αυτό. Τα παλιά τότε χρόνια. Ναι, δυναμώσε λίγο αυτό το κουμπάκι εκεί. Α, δεν έχετε πρόβλημα κουμπάκι, έχετε τα κουμπάκια στο πλάι το τηλέφωνο. Δυναμώστε, πατήστε.

συγκρότημα που μόλις τελείωσε και μας τραγούδισε το τραγούδι τους Love Has No Time, λεγόταν Miracle Workers. Ήταν τότε που ήταν η αναβίωση του γκαράζ και παίξανε πολύ όμορφες μουσικές, ό,τι που ακολουθούσαμε αυτό το ρεύμα. Αλλά μιλώντας για ιστορίες, γράφουν διάφοροι ακροατές, γράφει η Βερονίκη στο 919.gr γιατί έμενε, λέει, πίσω από το Old Post. Ναι. Πίσω από το Old Post, λοιπόν, μας θύμισε τον Κώστα που είχε το Old Post, τον μπαράκι, και έπαιζε σε ένα συγκρότημα. Το συγκρότημα λιγόταν Heritage και ο Κώστας έπαιζε μπάσο. Heritage, λοιπόν, και One More Beer for the Road.

Το μάθαμε από τους Sonics, μας το ξαναθύμισαν οι Fuzz Tones. Το τίτλο της σημερινής εκπομπής, το The Days of Wine and Roses, το πήραμε από ένα τίτλο δίσκου των Dream Syndicate. Dream Syndicate λοιπόν και Loving the Sinner, Hating the Sin.

Οι Frantic Five μας έρχονται από την αναβίωση του Garage Punk, του Garage Rock, του, αυτή τη δεκαετία του 90 και μετά. Είναι το μοναδικό ελληνόφωνο τραγούδι που έχουν το κάθε φορά, όλα τα άλλα είναι με αγγλικό στίχο. Ξεχασμένες μουσικές πάρα πολλά χρόνια πριν, αλλά οι Frantic Five ακολουθούν αυτό το δρόμο. Όπως και οι Dionysians που έχουν βγάλει δίσκο ένα χρόνο τώρα ή κάπου εκεί.

Διονύσιανς και το Πότε Ξανά κυκλοφόρησαν ένα δίσκο. Δίσκο θα τον λέμε εμείς, γιατί όταν πρόκειται για δουλειά που έχει 7, 8, 10 τραγούδια, 12 τραγούδια, εμείς οι παλιοί τον λέμε δίσκο. Δίσκο CD, δίσκο βινιλίου, δεν ξέρω αν το κυκλοφόρησαν ή μόνο σε MP3. Να μείνουμε όμως στην Ελλάδα να ακούσουμε ένα άλλο συγκρότημα που τραγουδάει αγγλικό στίχο. Άλλη μια διασκευή της Μίζης Λου. Το αγαπήσαμε και από τους Last Drive, εδώ το ακούμε από τους Sound Explosions.

Αύριο στις 9 συντονιστείτε στον Αμπραγία 919 για να ακούσετε το Θείο Γιώργο, γιατί μου έχει ζητήσει αρκετά τραγούδια εδώ πέρα, αλλά τώρα που τα βλέπω στα μηνύματα, δεν φεύγουν τα μηνύματά μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ο Θείος Γιώργος γράφει με το πληκτρολόγιο από το παλιό τηλεφωνό του, στέλνει μηνύματα, δεν έχει μάλλον πρόσβαση στο ίντερνετ, τι να πω, ακούω από το ραδιόφωνο. Και για να μας έχετε και την επόμενη εβδομάδα ή τουλάχιστον να παραμείνουμε σε αυτό το σταθμό, δεν μπορούμε παρά να χαλάσουμε χατήρι στο αφεντικό μας. Οπότε να σας καληνυχτήσουμε και να ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για απόψε. Καλά να περνάτε, θα τα πούμε ίσως την άλλη Δευτέρα. Αν δεν μας ακούσετε, τέλος για καλοκαίρι. Αν μας ακούσετε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας. Play.

0: Αμβρακία FM.
1: Μία ώρα πριν εμφανιστούν τα φαντάσματα. Η ώρα είναι 11.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

όλη η αγάπη. Δώσ' μου ένα δάκρυ, δώσ' μου κάτι για να νιώσω πόνο.

πάνω σε ένα βουνό και θα σας βλέπω όλους από ψηλά. Θα βλέπω εσάς και τη μιζέρια σας, αλλά δεν θα σας έχω ανάγκη. Γιατί είμαι ο Hulk.

Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Ημέρες Βινιλίου. Με το Θείο Γιώργο. Βράδια Τρίτης και Παρασκευής στις 9.

0: Αμβρακία FM.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕ.
0: Get the music right.

It's just I've got this idea. Like, I mean, it's...

0: Αλέξης Κατσαδωράκης, Χρήστος Έξαρχος, Χρήστος Βελαέτης, Κώστας Κότσης, Βαγγέλης Ρίζος, Κώστας Βέτσιος, Βαγγέλης Αβερδινός, Θανάσης Μαλτέζος, Γιώργος Κοντζαμάνης, Δημήτρης Μπόσμος, Γιάννης Πάνου, Δημήτρης Λιόλης, Νίκος Σαλονίτης.
1: Όλοι στον Αμβρακία FM.

0: τη σιωπή ακούγονται όλα. Η ώρα είναι μία.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr.

0: Η νύχτα ανήκει στους εραστές. Η ώρα είναι 2.
1: Δημοτική ραδιοφωνία Άρτας 919.gr. Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Αμβρακία FM.
3: The following takes place between 8 a.m. and 9 a.m. Events occur in real time.

Και εκεί που σκεφτόμουν το ξεκίνημα, τι θα πω, έρχεται το πρώτο μήνυμα. Οπότε θα διαβάσω απλά το μήνυμά σας. Καλημέρα για τα εφηβικά μας χρόνια, για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Συναισθηματική επιστροφή στο παρελθόν. Τιμή Σένεκεν. Ακριβώς με τη λέξη εφηβικά θα ξεκινούσα κι εγώ. Οι μπαλάντες, τα blues τα λέγαμε τότε, τον εφηβικό μας χρόνο. Στο γυμνάσιο ήμασταν, είχαμε αρχίσει να ερωτευόμαστε, να ψάχνουμε μια ευκαιρία, να καλέσουμε το κορίτσι, να λείπουν οι γονείς, κάποια στιγμή να βάλουμε την κασέτα με τα blues και να παίξει απαραίτητα η Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

οπότε ναι, θα γυρίσω στο πρωινό μήνυμα για τους έρωτες που ήρθαν, αλλά και για αυτούς που προσπέρασαν. Καλημέρα Σοφία. Έκανες τη σημερινή έναρξη της εκπομπής. Καλημέρα Άρτα και καλημέρα από την Άρτα.

Συνήθως δεν μας αρέσουν τα αποχαιρετιστήρια. Έχω αποφύγει πάρα πολλά. Είχα κάνει αφιερώματα στο Michael Jackson εν ζωή και ποτέ μετά θάνατον. Δεν θέλω. Αλλά εδώ είναι η φωνή των blues, των πρώτων μας πάρτι. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Έφυγε χθες τα 75 της. Η πιο τέλεια, πιο βραχνή φωνή. Από την Ουαλία, ένα δώρο για όλο τον πλανήτη. Μια ιστορία. Θα ακούσουμε και άλλα τραγούδια αργότερα, όταν θα αγκαζώσουμε. Καλημέρα από τον Αλέξανδρο Κατσαδωράκη. Στην συναισθηματικά φορτισμένο το ξεκίνημα σήμερα. Total Eclipse of the Heart. Πάμε. Τρεις αγαπημένοι. Όχι εν ζωή. Καλημέρα από τον Αμβρακή FM. Το 919.gr. Καλημέρα. Καλημέρα σε μια πόλη που ξυπνάει, ξύπνησε, χουζουρεύει ακόμη, ψάχνει να παρκάρει. Όπως και αν είναι αυτή η πόλη, βρισκόμαστε στην Παρασκευή.

0: Τι σημαίνει για σένα ότι γεννήθηκε σελίδα?
1: Μαγευτικά. Καταστροφή.

μαγευτικά καταστροφή. Καλημέρα λοιπόν στην Άρτα. Καλημέρα. Όπου βρίσκονται αγαπημένοι φίλοι. Περίεργο ξεκίνημα σήμερα, λόγω της Bonnie Tyler. Κάπου ξεπήδησε και η Μελίνα με το Monsieur Minimal και ξαφνικά ήθελε και ο George Michael ένα κομμάτι από την Παρασκευή. Και ποιο τραγούδι ήθελε.

Και πολύ σωστά γράφει, Αγγελική. Αυτός ο δίσκος είναι ένα απόλυτο διαμάντι. Με Faith, Father Finger, One More Try, Hand to Mouth, I Want Your Sex. Καλημέρα στον κόσμο, το 919.gr. Ξεκινώντας από τα ξημερώματα, καλημέρα στον Νίκο Κατσινέλη. Εκείνη την ώρα, Νίκο, μου ξυπνάω και εγώ πλέον. Τα καλοκαίρια πάντα. Μη σου πω και από τις 6 και παρά. Καφεδάκι στο μπαλκόνι. Τέλεια. Όσο φιλελλήνων μάλιστα είναι κλειστή, ακόμη καλύτερα. Καλημέρα, George. Καλημέρα στο Δημαρχείο. Respect για την Bonnie Tyler. Εννοείται, παιδιά, αυτό ήταν το ευκολάκι σήμερα. Απλά με πειράσε πολύ. Καλημέρα, Αλέκο. Βρείτε όλοι μια αντάμα να χορέψουμε. Sixpence non the richer. Kiss me. Υπόγεια παραγγελιά. Καλημένη. So kiss me. Καλημέρα, Αγγελική. Καλημέρα στη Λευκάδα. Η Λευκάδα αγαπάει Αμβρακέ FM.

αφιερωμένο στα βάθη του παρελθόντος και στις λύσεις των Βρακέφεμ. Πού το θυμηθήκατε αυτό το τραγούδι? Sixpence None the Richer, Kiss Me. Καλημέρα στον Κώστα Τσαλασπύρο. Καλημέρα, λέει, Λόρδε των Εντζιανών. Αυτό γράφει. Να πω ότι μαζί με τον Κώστα Κότση και ο Κώστας Τσαλασπύρος ήταν οι πρώτες φωνές που είχα ακούσει σε πειρατικό ραδιόφωνο λίγο πριν ξεκινήσω εγώ. Ναι. Τα copyright εγώ τα δίνω. Ήταν πριν από μένα. Ελπίζω να ακούει η Φιλιππιά, δεν ακούει ο Κωνσταντίνος. Μου πρότεινε τραγουδάρα χθες και την έχω στο repeat. Φλωριζίνο, We Are One.

τρίτη μέρα στη σειρά που θα το πω. Ο Θεός του ραδιοφώνου είναι μεγάλος. Το ίδιο και εσείς που φέρνετε αυτά τα τραγούδια στον Αμβρακέ FM. Δεν υπάρχει αυτό. Ο Γερμανός παραγωγός Φλωρζίνο. Φλωρζίνο είναι το nickname του, το καλλιτεχνικό. Ο Γερμανός Φλόριαν Γκούμες. Και αυτή είναι μια ινδή τραγουδίστρια, η Αμρούτανά του. Καταπληκτική, καταπληκτικό όλο. Καλά ξεκινάμε. Καλημέρα Μελίνα και Δη και Λίδα. Καλημέρα Ελληνίδα Μάνα. Καλημέρα Ελληνίδα Μάνα. Νούμερο 2, καλημέρα στη Χαλκίδα. Καλημέρα Κάθριν. Αχ, στα εξωτικά. Τι ώρα πρέπει να ξεκινάς τη μέρα σου εκεί. Στο εξοχικό δίπλα στη θάλασσα. Καλημέρα Στεφανία. Don't hide away. Με την παρέμβασή σου. Εν τω μεταξύ, δεν περίμενα, ας πούμε, να ξέρετε τους Sixpence Non The Richer. Γιατί να τους ξέρετε? Μάλλον ακούτε πολύ Αμβρακέ FM. What's on TV? William Pitt, City Lights.

Showtime.

William Pitt, η φωνάρα του City Lights. Πώς έχασα εγώ αυτό το μήνυμα? Καλημέρα από το Αρχαιολογικό Μουσείο έχουμε. Όποιος και αν είσαι, όποια και αν είσαι, καλημέρα. I gave up all my friends, my girls from out of town. Κάπου χάσα το μυαλό μου το Πορτορίκο και μετά σκέφτηκα αυτήν την τραγουδάρα. Girls don't cry for Louis. Ο Louis δεν θα κλάψει ποτέ για σας.

ύμνη γραμμένη πότε? Στα 80's. Λίγα τα λόγια με τα 80's, γιατί είχε και Girls Don't Cry For Louis. Louis Wouldn't Cry For You. Υπήρχαν και αυτά τα 80's, να το δεχτούμε. Ζωντανά στον Αμβρακιά FM και το 919.gr. Αμβρακιά FM για την Άρτα. 919.gr και για την Άρτα, γιατί πού να βρεις ραδιόφωνο τη σήμερα ημέρα. Αλλά και για την Αθήνα, για την Κρήτη, για τη Χαλκίδα. Έχει πλάκα ο Χρήστος Έξαρχος, που μπαίνει και διαβάζει όλα τα πίνς του χάρτη. Όλα. Να έχουμε Μαδρίτη σήμερα. Έχουμε και Γενέβη. Στάντα έχουμε Βέλγιο. Έχουμε Γερμανία. Πάντα έχουμε Ελσίνκι.

ένα και μοναδικό τους. Vibrazione Productions, Too Much. Προσπαθώ να βάζω μια ισορροπία, να είναι μια εκπομπή του δρόμου, που το θέλω πάρα πάρα πολύ, του δρόμου, αλλά να είναι και του γραφείου, να είναι και της δουλειάς. Δεν προσπαθώ βέβαια πλέον να πιάσω την νεολαία. Νεολαία δεν θα ακούσει ραδιόφωνο σήμερα. Το ραδιόφωνο είναι για μας. Τα γερόντια. Εγώ το έχω δεχτεί πάντως. No doubt. Είμαστε στο 95 και όλος ο πλανήτης ακούει Don't Speak.

Είστε καλοί, ανακαλύψετε τα νέα κονίδια το 919.gr. Ήταν να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα θα τα φτιάξουμε μαζί. Θα επιλέξουμε όλοι μαζί τι θα βάλουμε σε αυτή τη λίστα ή σε αυτές τις λίστες. 1995, No Doubt, Don't Speak. Νομίζω ότι για πάρα πολύ καιρό το είχαμε στο repeat και στις συλλογές μας και στα CD που γράφαμε τότε και σίγουρα όλα τα ραδιόφωνα. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Βερονίκη. Love don't live here anymore. Ο Jimmy Nail. You abandon me. Just look back and see. Πόσο μεγάλα τραγούδια. Πόσο κρίμα που κάποια τραγούδια έμειναν εκεί πίσω. Στα ζήτητα δεν θα το πω. Απλά δεν τα έμαθε μια γενιά αργότερα.

Πω, πόσο μακρινό μου φαίνεται αυτό το βινίλιο. Αλλά μου φαίνεται ότι μυρίζω ακόμα το αρώμα του. Το χάρτινο εξώφυλλο. Jimmy Nail. You abandoned me. Love don't live here anymore. Τι ωραίες μουσικές έβγαλε και ο Jimmy Nail. Bonjour, sweet boss. Στέλνει ο Βαγγέλης Αβερδίνος. Ορίστε, μπήκε το αγόρι. Στείλε του μηνύματα. Λυσάξατε. Υπάρχουν καλά τραγούδια, υπάρχουν πάρα πολύ καλά τραγούδια. Και υπάρχει και αυτή η κατηγορία του Νέσκιο, τον Νίτς.

Νομίζω ότι συμφωνείτε μαζί μου ότι η Νίτς και τον Έσκιο είναι μια άλλη κατηγορία, μια άλλη μουσική κατηγορία. Και αυτή είναι μια Παρασκευή που δεν περίμενα να πάει έτσι. Αλλά δεν ξέρεις πότε τι θα αντιμετωπίσεις μπαίνοντας στο στούντιο. Για αλλού ξεκινάς και αλλού βρίσκεσαι. Υπάρχει πάντα χώρος για human nature. Για Jeff Porcaro και Michael Jackson.

Michael Jackson. Μέσα από το υπέροχο Thriller. Το έχω πει πολλές φορές. Μπορώ να ανταλλάξω το Thriller μόνο με αυτό το τραγούδι. Δεν θα μπορούσα να σκεφτώ το ραδιόφωνο, τον Αμβρακέ FM, τη δική μου εφηβεία, χωρίς το Human Nature. Καλημέρα, Βούλα. Friday, καλοκαιρινή. Είπαμε, έτσι. Παρασκευή 24 Ιουλίου, Κορονησία. Το μεγάλο καλοκαιρινό βραδινό πάρτι. Πάρτι σαν εκείνα τα παλιά. Και θα έρθουν και τα πιο καλά παιδιά. Κωνσταντίνα, ευθύνεσαι πάρα πολύ για τη ροή που πήρε εκπομπή σήμερα με την τραγουδά του Φλωρζίνου.

0: άλλη τραγουδάρα. Και αυτή πια είναι από τα εφηβικά χρόνια του γυμνασίου, και αυτή 82. Τι μας είναι το 82? Δεύτερα γυμνασίου, δεν καρφωνόμαστε τώρα ηλικιακά. Νεύουλα, το πάρτι θα είναι στο ίδιο σημείο με το περσινό, αλλά θα είναι καλύτερο. Καλημέρα στο Όλα με Λιγάλα και το Μύτικα. Καλημέρα Ειρήνη, Άλεξ και Θανάση. Επιστρέφουμε με περισσότερα.
1: Αμβρακία FM.
2: The following takes place between 9 a.m. and 10 a.m.

0: Πρώτα απ' όλα θέλω να καταλάβω. Δεν σου αρέσει το καλοκαίρι φέτος?
1: Όχι, έχει κρύο.
0: Έχει κρύο φέτος το καλοκαίρι.
1: Έχει κρύο.
0: Θα πρέπει να κάνει 40 διάρκεια δηλαδή. Για να το χαρίσεις.
1: Με υγρασία χωρίς αέρα και 40 το βράδυ. 45 τη μέρα.
0: Ο γιατρός σου τι λέει γι' αυτό?
1: Ότι είμαι φυσιολογικός.
0: Ένας από τους δύο γιατρούς μας πρέπει να πάρει τα χαπάκια του. Καλημέρα στον Γιώργο Γεωργίου. Καλημέρα στον άνθρωπο που λατρεύει το καλοκαίρι, λατρεύει τα κρουστά και λατρεύει και τις μουσικές. Μου έλεγε προηγουμένως, όταν παίζω κρουστά, δεν κρύβεται το χαμόγελο, χαμογελάω. Δηλαδή χαίρομαι αυτό που κάνω.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
0: Είναι φοβερό αυτό. Να χαίρεσαι αυτό που κάνεις.
1: Έχω κάνει ουσιαστικά το χόμπι επάγγελμα. Το θεωρώ ευλογία.
0: Αυτή η μεγάλη κουβέντα. Το έχουμε κάνει με πολύ κόσμο αυτή την κουβέντα. 20 χρόνια κοταλάρτα, αλήθεια τώρα.
1: Βεβαίως, από το 2006, από την πρώτη μας συναυλία που κάναμε στα Ψαροπλιά, όταν ήμουν στο 2 της Άρτας, μέχρι σήμερα κλείνουμε 20 χρόνια.
0: Το
1: 20 χρόνια
0: ότι...
1: τα οποία πολύ δημιουργικά, με πολύ πολιτισμό, με πολύ διαφήμιση της Άρτας, μιας και το έχουμε ακόμα και στο όνομά μας.
0: Ναι, στο κοταλάρτα, ναι,
1: στην πόλη μας. 20ετία λοιπόν φέτος, και μάλιστα είμαστε έτοιμοι να ανακοινώσουμε πολύ μεγάλα πράγματα τα οποία ξεκινάνε από το φθινόπωρο. Να μην τα πω από τώρα για το χρουζέψω. Πάντως έχει απογειωθεί πολύ η ομάδα.
0: Αλήθεια δεν έχω καταλάβει ότι πέρασαν τόσα χρόνια.
1: Ούτε εγώ, δηλαδή, ούτε εγώ το έχω καταλάβει.
0: Δεν θα σου έλεγα 5, αλλά όχι 20. Και τι κάνουμε για τα 20 χρόνια? Κάτι κάνουμε εδώ στη γειτονιά μας.
1: Βεβαίως, για τα 20 χρόνια εδώ, δίπλα από το σταθμό στο εκθεσιακό κέντρο της Άρτας, έχουμε μία συναυλία σήμερα με τους Καφαντάρδες, ένα συγκρότημα παραδοσιακό από Μακεδονία, όπου θα μας παίξει μακεδονικά και θρακιώτικα.
0: Καφαντάρδες.
1: Καφαντάρδες.
0: Σημαίνει κάτι αυτό, Καφαντάρδες?
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι οι Γλεντζέδες.
0: Οι Γλεντζέδες. Μ' αρέσει πάντως η λέξη Καφαντάρδες. Μου βγάζει μια. Ναι. Ένα πάμε για χώρο.
1: Είναι συναυλία, παύλα εκδήλωση για χορό ατελείωτο. Είχαμε και τη χαρά να τους έχουμε και